0: Εξι άνιους δέοι εξεκουί το λιτ πεκάτα μούλι. Μπεάτι κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ.
1: Δόμινε νον σουμ δίνους,
0: ουτ ίντρε σουπτέκτουμ μεούν, σε τάντουμ δικβέρμου, ετ σαν άβητουρ άνιμα με. Κόρπους της Αγγουσ Κρίστη, κουσόδιαν με εμβίτα μετέρναμ. Άμεν.